Κάση γουαρούλι μου γονεμπες χαός. Σιέζε ούτσνε βασίμι χωρέ. Τα εσύ μγερά άρμα νεβεύς ταύς.